0: Ήταν Nationwide.
1: Samsung Plus, Herbal Soap.
2: Όχι, είδα από νερό, τα καμπουτίκι. Ήταν βίτσο μου πέρα σαν τον πάνε, τα σα μια χάνκο. Καρβά κατλού από να γάμι, είχαν Samsung Plus, Herbal Soap. Τώρα αν αφέν το βίτσο μου σαν να πάνε.
1: Samsung Plus, Herbal Soap.
3: Για να μην γκίσεις.
1: Samsung Plus, Herbal Soap.
0: Κουν Μαμίνο Κα, στα XFM.
4: Σαούνα, πού το τάιου κο? Στο κανένα μήνα κο XFM? Αλλά, τι τάγκαν κο? Πήρα ο πι? Πήρα με λίγα ίντσες να ακούαν τα κο και μπουράν πάν στο κένς και τα κάνε και κέξ δουράνς. Ωι, μπαμπά μου τη χά, είναι πά, μπαμπά μου τη χά.
5: It's 18.
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagalog.